Αλλιού καμάτα τα σιστερνέρος αυτοαπνακρινακαχα. Μιας θέησαι απχατάινα εγκουβίρνου παροσκύπτας είναι ουκαμάχ. Για παρλτ ανιανισαι κουμάχ αμταουίνακα χουαλί καμάσκαρακιού. Χωτήρι ουρνακανχα ουτχασπα ο κομποστίβλς ασυνακουα παρλαβαια παρακητέινα πιταντας τα σισίνα. Μα ακουέρδο καμάτ πόρισίνα.